0: γιόγκας παζιγάλ.
1: Το και τένις.
0: Γιο μόλις τρεβάεις. Και σου γιόγκας παζιγάλ.
1: Δεν είναι μόλις τα σφαίλα.
2: Συγνώμησα, λάτρα κουμπάν, λιδίου, ιου πολλαμφήν τρατώτς.
3: Νόφε είναι ασφαϊνάδα.
0: Γιατί μόζα μίξε, πασεύτ. Γιατί είναι σύνκ. Και σου γιόγκας παζιγάλ.
4: Θες πλούρα δώσ.
1: Πήγα πήγαν ο γιούγε μάι.
0: Και σου γιόγκας παζιγάλ.
5: Σαν λες μίβες με σπραφαρίδα.
6: Αν σκούδαν για να ενσένιαν λες κόσες.
7: Μον τζό μου πάσου βέ.
8: Μα σε εσύ είσου πάσα να βέ.
0: Και σου γιόγκας παζιγάλ.
9: Καμία ζωή δεν θα κατανούμια.
10: Σε ούκο μου να φαμίλια.
11: Κούνεκταν Ράδιο Βιλασάκρα.
12: Ενσένιαν.